αναπτύσσεται μια συνέντευξη με παλιά μεγάλη δόξα του κινηματογράφου μας. Θα παρακολουθήσετε παλιά μεγάλη δόξα του κινηματογράφου μας που υπέγραψε συμβόλαιο με το κανάλι μας για την αποκλειστική μετάδοση